πόνο κυλίφτε, άσος τον κυκαρέ, ενισλά λαχισβά, φαρβαίον σφαρβαί.

πάζα είχαν φάλμα. Τι αράλι δράμα. Μα σεκ με μάσα, στέκ με πάσα, φλέσ με μά. Ανίκομ πέσα με με πάβα, τέκ ου εκφιτς ρέμα. Νο τέκ με αία πλέκ, με αία αίσα κρέσ. Εκπέσα.